0: είναι στο φούρνο!
1: I feel this. Mike Kinney. Walt Fowler. Bruce Fowler. Paul Carmen. Albert Quinn. Kurt Magic. Chad Rockerman.